0: Hier ist die Sendung Radio Synthesis im Freien Radio für Stuttgart auf 99,2. Είναι εκπομπή Radio Synthesis του 99,2 στα FM της Στουτγκάρδης. Η μοναδική εκπομπή στα FM της Γερμανίας. Η μοναδική ελληνόφωνη εκπομπή, να το διορθώσω, στα FM της Γερμανίας. Εκπέμπουμε από γερμανικό ραδιοφωνικό σταθμό, εδώ από Στουτγκάρδη. Σήμερα με έναν πολύ σημαντικό καλεσμένο. Πάντα ο Γιάννης έχει την προτεραιότητα να τον προσφωνήσει. Γιάννη, ποιον έχεις καλέσει σήμερα?
1: Ναι, καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι, όπου και να μας ακούτε, από τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Βόρειο Ήπειρο και ολόκληρο τον κόσμο. Σήμερα έχουμε μια ιδιαίτερη σημαντική εκπομπή με έναν καλεσμένο που το όνομά του βρέθηκε στο επίκεντρο όχι μόνο της ελληνικής επικαιρότητας, αλλά και του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, θα έλεγα. Μαζί μας βρίσκεται ο βορειοϋπειρώτης ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης, ο άνθρωπος που ενώ εξελέγει δήμαρχος Κιμάρας, βρέθηκε τελικά φυλακισμένος σε μια υπόθεση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις για τη λειτουργία του κράτους δικαίου στην Αλβανία και για τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Σήμερα θα μιλήσουμε για την σύλληψή του, τη φυλάκισή του, για όσα βίωσε μέσα στις αλβανικές φυλακές, για τη στάση της κυβέρνησης του Έντι Ράμα, αλλά και για το μέλλον του ελληνισμού της Βορείου Ήπειρου. Μείνετε λοιπόν την επόμενη ώρα μαζί μας. Κύριε Μπελέρη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Χαρά μας να σας έχουμε μαζί μας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερα τιμητική για μένα και ανυπομονώ να τα πούμε. Θέλω από την συχνότητά σας να χαιρετήσω όλους τις Έλληνες της Διασποράς, όλους τους ομογενείς, από όπου και αν κούνε.
1: Κύριε Μπελέρη, μετά τα όσα έχετε βιώσει, μετά τα όσα περάσατε, με την σύλληψή σας, τη φυλάκισή σας, πώς αισθάνεστε σήμερα ως ένας Έλληνας εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου? Νιώθετε μια κάποια δικαίωση ή σας έχει μείνει και μια πικρία που τελικά δεν καταφέρατε να αναλάβατε τα καθήκοντα του Δημάρχου Χιμάρας? Και μου έρχεται στο μυαλό και μια φράση του γερμανού φιλόσοφου του Φρίντριχ Νίτσε στο βιβλίο του «Το Λυκόφως των Ιδόλων», ο οποίος έλεγε «Ό,τι δεν με σκοτώνει, με κάνει πιο δυνατό».
2: Σίγουρα η φράση αυτή όταν ξεπεράσει ένα πρόβλημα, λέμε εμείς εκεί στην Ήπειρο, είναι σαν να μην το είχες ποτέ. Βέβαια δεν μπορώ να πω ότι δεν μου είχε μείνει πικρία, που δεν μου έδωσε τη δυνατότητα, δεν με άφησε ο κύριος Ράμα να ασχίσω την εξουσία και να κάνω όσα είχαμε σχεδιάσει μαζί με τους συμπατριώτες μας για την ιδιαίτερη μου πατρίδα, τη Χιμάρα. Πιο πολύ και από τη φυλακή με ενόχλησε ότι σήμερα το 2024 ήταν τότε, το 23, στην Ευρώπη της Δημοκρατίας, στην Ευρώπη των δικαιωμάτων, σε μια χώρα στην καρδιά της Ευρώπης, η λαϊκή ετιμιγορία, η απόφαση των πολιτών να μην γίνεται σεβαστή. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη πικρία, η οποία μένει πάντα στο μυαλό σου με ένα τεράστιο γιατί.
1: Γιατί θεωρείτε, κύριε Μπελέρη, ότι το καθεστώς Ράμα φοβήθηκε τόσο πολύ την υποψηφιότητά σας και έκανε πραγματικά τα πάντα για να το αποτρέψει, χρησιμοποιώντας ακόμα και ψευδομάρτυρα που, εξ όσων γνωρίζουμε, καθοδηγήθηκε και από την ίδια την αλβανική αστυνομία και χρηματίστηκε με ποσό των 7.000 ευρώ από ό,τι ακούσαμε?
2: Ναι, κοιτάξτε, αυτά αποδείχθηκαν όλα στο δικαστήριο κατά την ακροματική διαδικασία. Ο κύριος Ράμα είχε ένα σχέδιο ήπιας γενοκτονίας, αν μπορούσα να πω. Ο κύριος Ράμα θέλει τους εναπομείνους βορειοϋπειρώτες πατραγωνικές αιστείες να τους απογυμνώσει από περιουσιακά στοιχεία, να μην επιστραφεί η περιουσία τους, άρα να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα να ζήσουν εκεί και να φύγουν να μεταναστεύσουν. Αυτό είναι το σχέδιό του. Εγώ με μια ομάδα νέων ανθρώπων από την Αθήνα το είχαμε καταλάβει και χρησιμοποιώντας το δημαρχείο, το δημαρχιακό θόκο ως όχημα, θέλαμε να παλέψουμε για όλα αυτά. Τα περιουσιακά μας δικαιώματα, για τα δικαιώματά μας να αυτοπροσδιοριζόμαστε ως Έλληνες, την ελεύθερη λατρεία στην Εκκλησία, την πρόσβασή μας σε Εκκλησία ελεύθερα. Όλα αυτά τα σχεδιάζαμε και είπαμε, έχοντας το δημαρχιακό θόκο, έχουμε παραπάνω εργαλεία να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτά. Ο κύριος Ράμα ήθελε απ' την άλλη να κάνει αυτό που σας είπα, να δυσκολέψει τη ζωή των ντόπιων κατοίκων Ελλήνων εκεί για να τους εξαναγκάσει σιγά σιγά να φύγουν. Αυτά τα δύο ήταν Συγγνώμη. Αυτά τα δύο συμφέροντα ήταν συγκρουόμενα και τελικά αποφάσισε να εκτελεί απρόβατα να με φυλακίσει 2 μέρες πριν τις εκλογές, πιστεύοντας ότι θα φοβήσει τον κόσμο, θα φοβήσει τους συμπατριώτες μου, τους Σημαριώτες, και Δευτέρα Τρίτη αφού θα είχα να τις πουλήσει θα με έβγαζε τη φυλακή και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Δεν περίμενε, είχε υπολογίσει χωρίς την αποφασιστικότητα, χωρίς το στένος και τη γενότητα των χειμουργετών, οι οποίοι και με ψήφισαν και δεν φοβήθηκαν. Οπότε ο κύριος Ράμα έμπλεξε και ξεκίνησε μετά να στείλει διάφορες ιστορίες που κάθε τρεις και λίγο αποκαλυπτώντασαν. Ίσως δεν ξέρουν οι ακροατές που μας ακούνε τώρα, είναι σημαντικό να πω ότι ο εισαγγελέας που άσχε τη δίωξη σήμερα είναι φυλακή για μια υπόθεση μεγάλη ναρκωτικών. Η δικαστής που με δίκασε πρωτοδικά είχε καταδικαστεί στην Ελλάδα με 3 μήνες φυλάκιση για χρήση πλαστής βίζας. Και έτσι είχε απαγόρευση όρου έγινε για 10 χρόνια και πλαστογραφή στη βίζα της. Η δικαστής του εφετείου που με δίκασε εξέτασε και τις 3 υποθέσεις μου και την άδεια μου να ορκιστώ και την ουσία της υποθέσεως και διάφορα αιτήματα που έκανα εγώ για να αντικατασταθεί η προφυλάκησή μου με όρους υποκράτηση, δηλαδή με κάποιο άλλο πιο ήπιο μέτρο, έτσι ώστε να μπορέσουν να ρεκιστώ δήμαρχος. Ο κ. Ράμα, λέγοντας 100% τη δικαιοσύνη, δεν με άφησε να ρεκιστώ δήμαρχος. Άρα τι έκανε? Περίμενε μέσα στη φυλακή, δηλαδή για ένα υποτιθέμενο δίκημα 360 ευρώ, έμεινα 476 μέρες φυλακή. Γιατί έπρεπε να με δικάσει τελεσίδικα, να εκπέσω του αξιώματος, για να μην κάτσω ούτε μία μέρα στη θέση του δημάρχου. Δεν είναι και ότι ο δήμαρχος στην Ολωνία θα μπορούσε να κάνει πάρα πολλά πράγματα εκ της θέσεώς του, θα μπορούσε όμως να αποκαλύψω τα σχέδια αυτά του κ. Ράμα, το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος, το πώς υφαρπάζει τις περιουσίες των Ελλήνων και όχι μόνο, και πώς και αυτές τις λίγες περιουσίες που επιστρέφει σε Έλληνες τους αφήνει ως μόνο περιθώριο να τις πουλήσουν σε μεγαλοεργολάβους Αλβανούς. Όλο αυτό το πλαίσιο ήταν το 2023 που ο κ. Ράμα αποφάσισε να βάλει τους δυο τους εφαρμογή. Πρέπει να ξέρετε ότι εγώ συνελήφθη σε εστιατόριο με κάτι φίλους, ήμουνα για δείπνο και ο εισαγγελέας είπε ότι συνελήφθη επ' αυτοφόρο. Το επ' αυτοφόρο ήταν ότι ένας φίλος μου, ένας συναγωνιστής, 3 χιλιόμετρα πιο μακριά, υποτίθεται ότι ήθελε να δωροδοκίσει κάποιον. Εγώ δεν είχα καμία σχέση. Δηλαδή, το υποτιθέμενο αδίκημα το έκανε ο κ. Κοκαβέσης, 1 χιλιόμετρα μακριά από εκεί που συνελήφθηνε εγώ, και η απόφαση του πανδικαστικού αρχών της Αλβανίας ήταν ότι με συνέλαβαν επ' αυτοφόρο. Καταλαβαίνετε πόσο κακοστημένοι και πόσο χοντροκομμένοι ήταν όλοι αυτοί οι δικαστικοί πλάνοι.
3: Απίστευτα τραβηγμένα πράγματα. Αν είχατε τον κύριο Ράμα, τον Πρωθυπουργό μπροστά σας, τι θα τον λέγατε? Θυμάμαι και να σχολιάσουμε και αυτή την συνέντευξη με τον Παπαχελά. Πριν ο δημοσιογράφος ολοκληρώσει την ερώτησή του, ο Πρωθυπουργός τον διέκοψε και είπε «Magnificent», ότι υπέροχα δεν τελείωσε η ιστορία, ηρωνικά. Τι θα τον λέγατε σήμερα μετά από όλα αυτά που έγιναν?
2: Εγώ το απάντησα και τότε. Μα περίφημα θα ήταν ιστορία αν εγώ είχα ορκιστεί δήμαρχος και είχα εξασχίσει τα καθήκοντά μου. Ο κύριος Παπαχελάς το απάντησε ότι αυτά δεν είναι για γέλια. Ο κύριος Ράμα είναι ένας δικτατορίσκος ο οποίος έχει ως πρότυπα τον Ερντογάν, τον Πούτιν, τον Βούτσιτς, και αυτά τα καθεστώτα δεν πέφτουν με εκλογές και δεν μπορούν να ανεχτούν ότι ο λαός μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά. Αν τον είχα μπροστά μου θα του έλεγα ότι από αυτή την υπόθεση δεν έκανε κακό μόνο στην έλλειψη ηλικής ενημερωτάς, κάνει πολύ κακό και στην Αλβανία. Δεν μπορεί η χώρα του να θέλει να γίνει μέλος στην ευρωπαϊκή οικογένεια και να έχει αυτή τη συμπεριφορά και αυτού του τύπου στη δικαιοσύνη. Πώς να τον κάνουν δεκτό οι ευρωπαϊκές χώρες έχοντας αυτή τη δικαιοσύνη? Και αυτό το πράγμα φαίνεται ξεκάθαρα. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες μπορεί να λένε ότι θέλουμε διεύρυνση, θέλουμε τα Δυτικά Βαλκάνια συνένωση. Αλλά όταν έρθει η ώρα, όλοι αυτοί θα, για δικούς τους λόγους, θα βάλουν τα εμπόδια, γιατί έχουν αυτούς ακριβώς τους φακέλους και αυτά τα καμώματα του ράμα. Το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος, την παρέμβαση του οργανωμένου εγκλήματος στην οικογενειακή διαδικασία και πολλά άλλα, τα οποία σε κάθε έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των θεσμών θα βγαίνουν μπροστά. Άρα, αν πράγματι είχε ένα στόχο, όπως λέει, να εντάξει την Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το γεγονός το πάει πάρα πολύ πίσω.
1: Κύριε Μπελέρη, σας έχουν στερηθεί τα πολιτικά δικαιώματα στην Αλβανία? Και αυτό γιατί το ρωτάω. Θα μπορούσατε θεωρητικά στο μέλλον να θέσετε ξανά υποψηφιότητα ως δήμαρχος Χιμάρας, ή αυτό δεν γίνεται πια?
2: Η απόφαση δικαστική που υπάρχει σήμερα με αποχωρεύει για 20 χρόνια να είμαι υποψήφιος ή να, για οποιοδήποτε πολιτικό αξίωμα εντός της Αλβανίας. Εκτός και αν δικαιωθώ στο Στρασβούργο, που πιστεύω ότι θα δικαιωθώ, που έχω προσφύγει, τότε θα μπορέσω να κατέβω. Εμένα δεν κρύβω ότι ο στόχος μου είναι να ξανακατέβω υποψήφιος στο Δήμο Χιμάρας, γιατί οι άνθρωποι που με εμπιστέψανε, που με εμπιστεύτηκαν, οι άνθρωποι που με εμπιστέψαν και με ψήφισαν είναι εκεί και παλεύουν. Είναι αυτοί οι 4.000 ψήφοι που αν δεν με είχαν ψηφίσει, αν δεν ήταν αυτοί, δεν θα είχα γίνει γνωστός και ποτέ δεν θα είχα πάρει τους 250.000 ψήφους από τους συνέλληνες για να είμαι σήμερα ευρωβουλευτής.
3: Θα νιώθατε ασφαλής αν γυρνούσατε, κύριε Μπελέρη, σαν άνθρωπος?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ έχω εκεί, είναι τα μέλη της οικογένειάς μου, ακόμα και ο γονός μου πάει πολλές φορές με το γιο μου εκεί, η γυναίκα μου είναι εκεί γιατί δραστηριοποιείται, έχουμε το κατάστημα που είχαμε. Δεν μπορώ να πω ότι ζούμε σε ανασφάλεια. Αυτό που έγινε με τη φυλάκισή μου ήταν πρωτόγνωρο μετά τον 90 και την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος. Υπάρχουν παραβολές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά κίνδυνος για τη ζωή και τέτοιες συμπεριφορές δεν υπήρχαν. Και μπορώ να πω ότι και στη φυλακή η συμπεριφορά και των κρατουμένων, αλλά και των σοφρονιστικών υπαλλήλων ήταν καλή.
1: Έστω γι' αυτό.
3: Θεωρείτε ότι σήμερα ο
2: Ελληνισμός... Ζάμα, πρέπει να...
3: Ναι, με συγχωρείτε. Ναι. Συνεχίστε.
2: Όχι. Όχι, ήθελα να πω ότι ο κύριος Ζάμα πρέπει να ξέρει ότι ό,τι και να κάνει είναι περαστικός. Όλοι είμαστε περαστικοί. Αφού ο Χότζα, ο δικτάτορας, δεν κατάφερε να ξεριζώσει τον ελληνισμό από εκεί ή επόμενα 3.000.
3: Κύριε Μπελέρη, δεν σας ακούσαμε. Μπορείτε να επαναλάβετε. Είχατε διακοπή. Μπορείτε να επαναλάβετε τη τελευταία φράση. Για τον κύριο Ράμα.
2: Θα πρέπει να ξέρει ο κύριος Ράμα, ό,τι και να κάνει, ότι ο ελληνισμός εκεί έχει ρίζες εδώ και 3.000 χρόνια. Στο κάστρο της Χιμάρας επάνω υπήρχε μια πινακίδα που την κατέστρεψε το κράτος του κύριου Ράμα, που έλεγε «Χιμάρα, φίβος, φίβος Απόλλων, χιμάραν επόλυσεν». Δηλαδή ο Απόλλων ίδρυσε την παλιά πόλη της Χιμάρας. Τόσο παλιοί είμαστε. Το κάστρο της Χιμάρας έχει κυκλόπια τείχη. Έχει τον ναό του Απόλλωνα και έχει διάφορα ευρήματα αρχαιοελληνικά. Στη Χιμάρα φημολογείται ότι είναι η σπηλιά, γι' αυτό και το κέντρο της Χιμάρας λέγεται σπηλιά, που ο Οδυσσέας συνάντησε τον Κύκλοπα, τον πολύφημο. Άρα, αφού είμαστε τόσες χιλιάδες χρόνια και περάσαν τουρκοκρατίες, πρώτος, δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, 50 χρόνια δικτατορία και δεν φύγαμε από εκεί, δεν πρόκειται να φύγουμε ποτέ. Και αν φύγει ο Μπελέρης, και φύγουν οι Έλληνες από εκεί, αυτή η γης πάλι οι Έλληνες θα γεννήσει, θα υπάρξουν άλλοι πιο γενναίοι, πιο αφοριστικοί και πιο ξύπνοι από εμάς. Οπότε κουράζεται και παιδεύεται άδικα.
3: Υπέροχο μήνυμα. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
1: Και σωστό, και σωστό φρόνημα. Έτσι ακριβώς. Και μιας και κάνατε και ιστορική αναφορά, κύριε Μπελέρη, Φέτος συμπληρώθηκαν και 112 χρόνια από το πρωτόκολλο της Κέρκυρας που είχε υπογραφεί περίπου τέτοιο καιρό το 1914. Θεωρείται ότι παραμένει ένα ιστορικό και νομικό εργαλείο για τον ελληνισμό της Βόρειο Επήρου και πιστεύετε ότι ίσως η Ελλάδα δεν το έχει αξιοποιήσει όσο θα μπορούσε ώστε να εξασφαλίσει τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των Ελλήνων της Βόρειο Επήρου?
2: Είναι μια πολύ σοβαρή ερώτηση. Πράγματι, 17 Μαΐου του 1914 υπεγράφει το πρωτόκολλο της Κέρκυρας. Ήταν σε πιο ένδεξες ιστορίες του βορειοπερικού ελληνισμού. Για την εποχή που υπεγράφει, ήταν ένα κείμενο που καταρχήρωνε τα δικαιώματα των Ελλήνων της Βορείου Επήρου. Τα θρησκευτικά δικαιώματα, τα διοικητικά, πολιτισμικά και εθνικά. Σήμερα όμως αυτό το κείμενο δεν μπορεί να είναι επίκαιρο. Υπάρχουν συμφωνίες που η Αλβανία υπέγραψε πρόσφατα και δεν σέβεται. Δηλαδή το 2017, με την πίεση τότε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Αλβανία πέρασε ένα νόμο για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων. Και ακόμα δεν τον έχει εφαρμόσει. Το 24 τον Οκτώβριο, όταν άνοιξαν τα ενδεξιακά κεφάλια, η Αλβανία υπέγραψε όχι με την Ελλάδα, με τα 27 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι θα προχωρήσει γρήγορα στο κτηματολόγιο και στην επιστροφή των περιουσιών στους Αλβανούς πολίτες, άρα και στους βορειοπυρώτες, να επιστρέψει τις περιουσίες που είχε καταστήσει το κομμουνιστικό καθεστώς. Από το 24 και σήμερα όχι μόνο δεν κάνει κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά μπορώ να πω ότι καθυστερεί σκόπιμα και η διαδικασία πάει πιο αργά. Ενώ έχει υπογράψει για συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του μέχρι το 2028 να επιστραφούν όλες οι περιουσίες για να γίνει πρώτη εγγραφή, φαίνεται ότι άνοιξαν τα κεφάλια, ηρέμησε και κάνει ακριβώς το αντίθετο. Άρα όταν μια χώρα δεν σέβεται την υπογραφή της το 2024 ή το 2017, πώς μπορούμε να απαιτήσουμε να έρθουμε σε ένα κείμενο το 2014 και να απαιτήσουμε από αυτή τη χώρα να σεβαστεί αυτό το κείμενο?
1: Ναι, ρητορική ερώτησή σας και πολύ σωστή. Πιστεύετε, κύριε Μπελέρη, ότι η καταπάτηση των περιουσιών στη Χιμάρα ή και σε άλλες περιοχές της Βορείου Ηπείρου, ότι από πίσω, ας πούμε, υπάρχει ένας ρόλος μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, ας πούμε, ίσως και τουριστικού, γιατί οι Έλληνες κατέχουν τα κυρίως τα φυλέτα, τα παραθαλάσσια, θέλουν, ας πούμε, για αυτό το λόγο να τα εφαρπάξουν?
2: Κοιτάξτε να δείτε, πίστευα κι εγώ μέχρι ενός σημείου ότι δεν είχε κάποιο εθνικό υπόβαθρο όλη αυτή η πολιτική του ράβα, απλώς ήθελε να εξυπηρετήσει τους μεγαλοπενδυτές φίλους του, να εξυπηρετήσει το μαύρο χρήμα, να φτιάξει ένα σύστημα που να ξεπλένεται μαύρο χρήμα σε τουριστικές επενδύσεις, και αυτό αναγκαστικά μας έβαζε απέναντι και έπαιρνε τις περιουσίες μας. Άρα ήταν, αν το έβλεπα κι εγώ, όπως και πιο πολλοί άνθρωποι, ότι οι κλέφτες, κάποιοι κλέφτες, μεγαλοπατεώνες, θέλαν να πάρουν τις περιουσίες των οικοκυρέων, ανεξαρτήτως αυτή αν είναι ελληνικής καταγωγής ή αλβανικής. Και δεν έβλεπα κάποια δυσμενή διάκριση. Προσπαθώντας κι εγώ να μπορέσω να ζήσω στην Αλβανία, να κάνω το δήμαρχο εντός της Αλβανίας, έψαχνα να βρω λύσεις για να μπορέσουμε να έρθουμε κοντά και να συνοηθούμε. Δεν είναι καθόλου έτσι. Στην Αλβανία, η επιστροφή των περιουσιών που έχουν κατασχεθεί από τον κομμουνιστικό καθεστώς σε όλη την Αλβανία έχει ξεπεράσει το 60%. Στους τρεις δήμους που ζει η ελληνική εθνική μειονότητα, στη Χιμάρα δεν έχει επιστραφεί ούτε το 10%, στη Φινίκη το 20% και στη Δρόπολη το 30%. Άρα σημαίνει ότι εδώ υπάρχει μια σκοπιμότητα. Δεν είναι μόνο το οικονομικό συμφέρον, υπάρχει και εθνικό υπόβαθρο. Υπάρχει μια δυσμενή διάκριση που φαίνεται ξεκάθαρα. Και σε όλη αυτή την ιστορία τη δικιά μου υπήρξαν πάρα πολλοί Αλβανοί, και νομικοί και δημοσιογράφοι και πολιτικοί, σχεδόν όλοι οι αντιπολίτευση, που στάθηκαν στο πρόμο. Για να αντικρούσει όλα αυτά τα επιχειρήματα, ο κ. Ράμα έλεγε φθαρσός, ότι θα αφήναμε έναν άνθρωπο ο οποίος θα ελληνοποιούσε τη χιμάρα, θα μας δημιουργούσε πρόβλημα, θα περασπιζόταν τις περιουσίες των Ελλήνων. Και γιατί εσείς, τι αλβανίστε εσείς, έλεγε, που θέλετε αυτές τις περιουσίες να είναι σε χέρια Ελλήνων και όχι να τα έχουμε εμείς. Αλλά δεν κρύβει, όχι μόνο έχει εθνικιστικό υπόβαθρο όλη αυτή η ιστορία, αλλά δεν το κρύβει κιόλας.
1: Πώς σχολιάζετε, αλήθεια, τις καταγγελίες περί παρατυπιών και χειραγώγησης στην απογραφή της ελληνικής εθνικής μειονότητας, και γιατί πιστεύετε ότι ο αριθμός της ελληνικής μειονότητας έχει τόση μεγάλη ας πούμε πολιτική σημασία για το αλβανικό κράτος, που προσπαθούν τα νούμερα να τα παρουσιάσουν όσο γίνεται περισσότερο ας πούμε μικρά?
2: Κοιτάξτε, δηλαδή, πρώτα θα πω για να καταλάβουν οι ακροατές τι σημαίνει με την απογραφή. Η υπογραφή διεξήχθη το 2023, το Νοέμβριο, για ένα μήνα. Από 15 Οκτωβρίου μέχρι 15 Νοέμβριου. Διεξήχθη με τάμπλετ, online. Δηλαδή, τα στοιχεία μπαίναν κατευθείαν και ήταν δημόσια. Σήμερα έχουμε 2026 και δεν έχουν βγει τα τελικά αποτελέσματα. Τα μετράνε. Ενώ ήταν στη διάθεσή του, όπως σας είπα, σε real time, σε κανονικό χρόνο. Γιατί δεν θέλει να φανερωθεί ο πραγματικός αριθμός των Ελλήνων και των χριστιανών, τέλος πάντων, και των θρησκευτικών ομάδων? Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι αυτή την απογραφή του έχουν καταγγείλει και οι 9 εθνικές μειονότητες που ζουν στην Αλβανία και οι 4 θρησκευτικές κοινότητες. Οπότε δεν είναι θέμα μόνο της εθνικής μειονότητας. Ήταν μια απογραφή από την αρχή μέχρι το τέλος, καθοδηγημένη και μη σοβαρή και σωστή. Το 2017, στο νόμο που σας είπα, που υπό την πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέρασε η αλβανική κυβέρνηση για την προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, μιλάει ξεκάθαρα ότι αν μια διοικητική μονάδα, που διοικητική μονάδα στην Αλβανία είναι ο Δήμος ή μέλη μιας μειονότητας είναι πάνω από 20%, αυτοί θα πρέπει να έχουν την επικοινωνία με το Δημόσιο, στις υπηρεσίες με το Δήμο, δίγωσε, στη γλώσσα του κράτους στην αλβανική και στη γλώσσα της μειονότητας. Θα πρέπει οι πινακίδες να είναι δίγωσες στο δρόμο, σήμαση και τα πάντα, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, άρα θα πρέπει να είναι δίγωσες. Αυτοί θέλουν παντού και στους τρεις Δήμους να βγάλουν λιγότερο από 20% για να μην παραχωρήσουν αυτά τα δικαιώματα που ήδη έχουν υπογράψει και έχουν νομοθετήσει.
1: Μάλιστα.
2: Βεβαίως, ξεχνώντας ότι τα μέλη της ελληνικής εθνικής μειονότητας που ζουν στην Αλβανία είναι οι πιο νομιμόφρονες πολίτες, είναι φορείς του αρχαιότερου πολιτισμού του κόσμου και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι όχι μόνο δεν δημιουργούν προβλήματα, αλλά είναι το πιο πρωτοποριακό κομμάτι της αλβανικής κοινωνίας και το πιο νομοταγές. Το 1997 που είχε καταργηθεί και το αλβανικό κράτος και υπήρχε αυτό το σκάνδαλο με τις παρατράπεζες και τις πυραμίδες, οι Ευρωπαίοι ήταν οι μόνοι που πληρώνανε φόρους, στεβόνισαν το κράτος, πληρώνανε το ρεύμα κλπ.
3: Για πόσους Έλληνες μιλάμε στην Αλβανία?
2: Κοιτάξτε,
3: σας υπολογισμούς, ας αφήσουμε την απογραφή.
2: Ναι, όχι, θα σας πω περίπου για να έχετε
3: εικόνα. Και πώς ήταν παλαιότερα, έτσι, πριν το μεγάλο κύμα μετανάστευσης?
2: Υπάρχουν, χωρίς τώρα να υπολογίζω τους βλάχους, υπάρχουν 265.000 βορειοϋπηρώτες, Αλβανοί πολίτες, οι οποίοι στις ελληνικές αρχές για να λάβουν χαρτιά δελτίου ταυτότητας ομογενούς έχουν δηλώσει με ελεύθερη βούληση στην καταγωγή τους. Αυτοί είναι είτε άνθρωποι που έχουν και τους δύο γονείς Έλληνες, είτε έχουν απομεικτούς γάμους, να έχουν τον έναν γονέα Έλληνα, τον άλλον Αλβανό. Τέλος πάντων, υπάρχουν 265.000 αυτοί που έχουν κάνει χαρτιά, αιτήματα, άρα έχουν δηλώσει. Έχουμε μία επίσημη καταγραφή αξιόπιστη την καταγωγή τους. Από αυτούς, στη Βόρεια Ήπειρο σήμερα ζουν 40.000. Δυστυχώς οι υπόλοιποι βρίσκονται η μεγάλη πλειοψηφία στην Αθήνα, στην Ελλάδα, και τα τελευταία χρόνια μετά την κρίση την οικονομική στην Ελλάδα υπάρχουν και στη Γερμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Αμερική, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία παραμένει στην Ελλάδα.
1: Ισχύει, κύριε Μπελέρη, ότι ακόμη και ο ίδιος ο Έντι Ράμα έχει τουλάχιστον εν μέρη ελληνική καταγωγή?
2: Δεν έχει εν μέρη, έχει για τους δύο γονείς. Κοιτάξτε να δείτε, η μάνα του είναι από το βουνό Χιμάρας. Είχα προχτές, θα σας στείλω το άρθρο, το απάντησα με ένα άρθρο στην Καθημερινή στη συνέντευξή του, που είπε ότι θα ήμουν περήφανος αν είχα ελληνική καταγωγή, αλλά δεν είχα. Η μάνα του μιλούσε πολύ καλά ελληνικά, είναι το γένος Κολέκα. Τα τρία μπαρμπάδια της, το 1821, είχαν πολεμήσει έξω του Μεσολογγίου. Ήταν και οι τρεις, δηλαδή, ας πούμε, τα τρία μπαρμπάδια της μητέρας του Ράμα. Μέχρι το 1945 στο βουνό της Χιμάρας υπήρχε ελληνικό σχολείο. Είχε μόνο ελληνικό και όλοι πηγαίνανε ελληνικά. Όλα το βουνό, το χωριό έχει ελληνικό όνομα. Οι επιγραφές στην εκκλησία, οι επιγραφές στα σπίτια, τα παλιά, όλα ελληνικά, τα τοπονύμια. Οι βουνιώτες, οι κάτοικοι του βούνου κάνουν, κολυμπάνε στο γυαλό. Η παραλία λέγεται Γυαλός. Η εκκλησία λέγεται Άγιος Σπυρίδωνας. Η κεντρική πλατεία του χωριού λέγεται το Κάθισμα. Άρα τι Αλβανός είναι ο κύριος Ράμα? Ο πατέρας του, ο Χριστάκης Ράμα, είναι από μια μοσχοπολίτικη οικογένεια βλάχης καταγωγής, Ράμος. Πολύ σωστά και με αναλυτικά τα έχει γράψει και τα σε άρθρα και τα παρουσιάζει συνέχεια ο Περιφερειάρχης Υπήρου κ. Καλαθρημάνης. Είναι δικαίωμα του κ. Ράμα να αυτοπροσδιορίζεται όπως θέλει, αλλά δεν μπορεί να σε εμάς που θέλουμε να αυτοπροσδιορίζουμε να στο δικαίωμα.
4: Άρα είναι, γενίτσαρος, κύριε Μπελέρη. Όπως και ο Ερντογάν, όπως και ο Γκρουεύσκι, όλοι αυτοί.
2: Ακριβώς, είναι το ίδιο. Ο κ. Ράμα είναι Έλληνας και από τους δύο γονείς. Αλλά ήθελα να πω ότι είναι δικαιωμά του να αυτοπροσδιορίζεται ως Αλβανός. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να λέει ότι στη Χιμάρα δεν υπάρχουν Έλληνες ή στο βουνό, στο χωριό της Μάρανδου δεν υπάρχουν Έλληνες. Είναι η συντριπτική πλειοψηφία Έλληνες και πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αυτοπροσδιορίζονται. Δεν πρέπει να τους αυτοπροσδιορίζει ο κύριος Ράμα, ο οποίος, όπως είπατε, είναι ένας Έλληνας ο οποίος χάσει τη συνείδησή του.
4: Ο Κώστας πριν αναφέρθηκε στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, εκεί όπου του έδειξε την ενόχλησή του στην ερώτηση του Παπαχελά στη δική σας την υπόθεση. Εκεί βέβαια τον ρώτησε κάτι άλλο ο Παπαχελάς για μια άλλη δήλωση που είχε κάνει ο Έντι Ράμα, ότι οι Έλληνες οι σημερινοί δεν είναι απόγονοι του Πλάτωνα. Και εκεί μετά ο Έντι Ράμα είπε ότι μα όχι, έκανα χιούμορ και δεν είχα πρόθεση να μειώσω την ελληνική κουλτούρα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά πάντως νιώθει την ανάγκη πάντοτε να πετάει κάποια βέλη προς τον ελληνισμό. Δεν ξέρω αν αυτό έχει κάποιου είδους ψυχολογικούς λόγους. Πάντως ενώ ο ίδιος αναφέρει ότι επιδιώκει καλές σχέσεις με την Ελλάδα, δεν φαίνεται να είναι και πάρα πολύ ειλικρινή αυτή η στάση του.
2: Όσοι γνωρίζουν και τον ξέρουν από κοντά, μπορεί να σας διαβεβαιώσουν ότι πρόκειται για ένα συμβληματικό άτομο. Αυτός κυρίως το πρόβλημα με την Ελλάδα το έχει ψυχολογικό. Ζηλεύει την Ελλάδα, ζηλεύει τον ελληνικό πολιτισμό. Έχει πείσει τον εαυτό του ότι δεν είναι μέρος αυτού του πολιτισμού, άρα σου λέει αυτός ο πολιτισμός δεν μπορεί να είναι ελληνικός. Όλα αυτά δεν είναι κατά λάθος, να κάνει σκόπιμα. Είναι εγωκεντρικός, πολλές φορές θέλει να προκαλεί συζήτηση γύρω από το όνομά του, αλλά η επίθεση που κάνει προς τον ελληνισμό, και παλιότερα είχε πει ότι την Ακρόπολη τη φτιάξανε οι Αλβανοί. Λέει διάφορα ιστορικά που μετά τα ανακαλεί.
3: Κάποιος που ενοχλείται πάρα πολύ από κάποιος, μάλλον τον έχουν πειράξει πολύ αυτοί. Και νομίζω του βγαίνει αλλιώς. Αλλά να σας, και χαμογελάω, επιτρέψτε με, γιατί είναι αστείο πλέον αυτό που γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο. Δυστυχώς είναι σε σοβαρή θέση. Αναφερθήκατε και πριν στα σχολεία. Εδώ στη Γερμανία πολλοί γονείς έχουν μια αγωνία. Πώς θα κρατήσουν τα παιδιά κοντά στη γλώσσα, στις ρίζες, ταυτότητά τους. Στην Αλβανία τι γίνεται? Υπάρχει μέρημνα από το ελληνικό κράτος? Υπάρχουν τμήματα ελληνικής γλώσσας? Στηρίζεται εκεί ο ελληνισμός έμπρακτα?
2: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν πράγματι, ναι. Υπάρχουν σχολεία, υπάρχουν γύρω στους 1.000 μαθητές που πάνε στα ελληνικά σχολεία, δημοτικά και γυμνάσια, και το καθεστώ τους είναι και ιδιωτικά και κρατικά. Ως αναγνωρισμένη εθνική μειονότητα είχαμε πάντα αναγνωρισμένα κρατικά μειονοτικά σχολεία. Και έχουμε φτιάξει και δύο πολύ μεγάλα συγκροτήματα τώρα στην Κοριτσάκη και στη Χιμάρα, που είναι ο Όμηρος Κοριτσάκης και ο Όμηρος Χιμάρας, που κυρίως χρηματοδοτούνται από το ελληνικό κράτος και έχει αποσπασμένους δασκάλους από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος, όπως είναι τα σχολεία σας στη Γερμανία και γενικά στη Διασπορά. Αυτά τα σχολεία προσπαθούμε να τα βοηθάμε και να είναι σε καλή κατάσταση. Έχουν προβλήματα, αργούν οι διορισμοί των δασκάλων. Πολλές φορές οι δασκάλοι που έρχονται δεν είναι κατάλληλοι. Πράγματα που αντιμετωπίζετε και εσείς, γιατί έχω μιλήσει με πάρα πολλούς ομογενείς.
3: Ναι, μάλιστα. Τουλάχιστον ναι, υπάρχει αυτό, γιατί νομίζω από εκεί ξεκινάει και ο ελληνισμός, από το σχολείο. Εσείς πού μάθατε τόσο καλά ελληνικά, κύριε Μπλερή?
2: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ έμαθα από το ελληνικό σχολείο στη Χιμάρα. Πρωτοϊδρύθηκε το 1878 από τον Άγιο Κοσμά τον Τολό, από τον Πατρό Κοσμά. Το 1946, όταν ήρθε το κομμουνιστικό καθεστώς, το έκλεισε το σχολείο και ξαναλειτουργήσε το 2006. Άρα εγώ δεν έκανα ελληνικό σχολείο καθόλου, δημοτικό και λύκειο, έκανα κατευθείαν ελληνικό πανεπιστήμιο. Σπούδασα στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στην Πάντιο, όταν είχα έρθει εδώ στην Ελλάδα, όταν είχα πάει στην Ελλάδα. Έμαθα από τους παππούδες, τους πατεράδες μου και από την ελληνική τηλεόραση, από την ΕΡΤΕΝΑ. Εμείς ήμασταν απέναντι από την Κέρκυρα και στον Παντοκράτορα που είναι εκεί πέρα, ήταν μια κεραία. Πιάναμε την ΕΡΤΕΝΑ παλιά και όλοι παρακολουθούσαμε ελληνικά προγράμματα. Από τις μεταγλωτήσεις μάθαμε να διαβάζουμε και ακούγαμε συνέχεια και βλέπαμε ελληνικά έργα, ελληνική μουσική, και είμαστε φορείς του ελληνικού πολιτισμού.
3: Υπέροχο, υπέροχη ιστορία.
4: Κύριε Μπελέρη, επειδή πριν κάνατε αναφορά ότι ο Έντι Ράμα έχει πει ότι η Αλβανία έχτισαν την Ακρόπολη, παρατηρείται ένας έτσι πολύ έντονος αλβανικός εθνικισμός τα τελευταία χρόνια. Πώς ερμηνεύετε την άνοδο αυτού του πολύ επιθετικού αλβανικού νέου εθνικισμού τα τελευταία χρόνια? Δηλαδή βλέπουμε ότι αναφέρονται συνέχεια ότι είμαστε απόγονοι των μεγάλων Ιλυριών. Λένε ότι είναι απόγονοι και πεγαζιγών. Ναι, ακριβώς. Οικειοποιούνται και διεκδικούν το Μέγα Αλέξανδρο, γιατί λένε ότι η Ολυμπιάδα, η μητέρα του, ήταν Αλβανίδα. Τον πύρο το βασιλιά της Υπήρου τον διεκδικούν. Προσπαθούν να σφετεριστούν ακόμα και την Ελληνική Επανάσταση του 1821, γιατί λένε ότι οι Αλβανίτες είναι δικοί μας. Σας ανησυχεί, ας πούμε, όλα αυτά που ακούγονται και αυτό το δηλητήριο που υπάρχει στην... ας πούμε, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό της αλβανικής κοινωνίας, αυτό το ανθεληνικό κλίμα? Και αυτό, να ξέρετε, υπάρχει πάρα πολύ έντονα και στους Κωσοβάρους και στους Αλβανούς της Αλβανίας, και το διαβάζουμε και σε πάρα πολλές σελίδες στα social media, αυτά τα πράγματα να τα εννοούν και να τα πιστεύουν.
2: Κοιτάξτε να δείτε, είναι ίσως για μένα το πιο ανησυχητικό φαινόμενο στις διμερείς σχέσεις. Και είναι ένα φαινόμενο που, αν δεν το προσέξουμε, θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Γιατί δημιουργούνται γενιές που, όπως είπατε, αυτό το έχουν βίωμα και το πιστεύουν. Όλα αυτά που είπατε, όπως τα περιγράψατε, και ακόμα περισσότερα, είναι καθοδηγούμενα. Είναι καθοδηγούμενα για δύο λόγους. Έχουν να κάνουν με την τεράστια παρέμβαση του τουρκικού κράτους. Είναι όλα καθοδηγούμενα από Τούρκους.

0: προβλήματα και τον ρίχνει δυστυχώς στον εθνικισμό. Αυτό δημιουργεί μεγάλα προβλήματα και εκείνη και η μεγάλη μου διαφωνία με αρκετούς Έλληνες πολιτικούς και από την παράταξή μου και από την κυβέρνηση. Στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας δυστυχώς πάρα πολλοί υποτιμούν την Αλβανία, υπό την έννοια είναι ένα μικρό κράτος που οικονομικά σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται στην Ελλάδα και δεν μπορεί να μας κάνει τίποτα ποτέ, οπότε ας πίνουμε τα μάτια στα τερτύπια του Ράμα να προχωρήσουμε μπροστά.
1: Τα ίδια λένε και για τα Σκόπια.
0: Τα ίδια δυστυχώς λένε και για τα Σκόπια. Άρα αυτό το πράγμα όμως είναι λάθος αντίληψη. Η Αλβανία ασφαλώς είναι μικρή. Η Αλβανία όμως ως εργαλείο των Τούρκων και ως μέρος μιας στρατηγικής στα Βαλκάνια θα μπορέσει να καταστεί πάρα πολύ επικίνδυνη. Και η παραμονή μας, η παραμονή των Βορειοπηρετών στις πατραγωνικές εστίες δεν έχει να κάνει μόνο με έναν αλυτρωτισμό και με έναν πατριωτισμό των Βορειοπηρετών ότι θέλουν να μείνουν στη γη τους. Έχει να κάνει και με την ασφάλεια αυτού καθ' αυτού του ελλαδίτικου κράτους. Δηλαδή για τον κάτοικο της Κέρκυρας, των Ιωαννίνων ή της Καστοριάς είναι καλύτερα να έχει η γείτονα εμένα και τους Βορειοπηρώτες ή να έχει πληθυσμούς από την Ενδοχώρα, από το Κόσοβο, μουσουλμάνους φανατικούς ή από τα Σκόπια. Άρα θεωρώ ότι κάτι δεν κάνουμε σωστά και πρέπει να πάρουμε σοβαρά υπόψη τη σχέση μας με την Αλβανία και την πολιτική μας στα Βαλκάνια, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την ευημερία της πατρίδος μας. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι... Επιτρέψτε μου να ολοκληρώνω. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώνω.
2: Βέβαια.
0: Αυτό το αφήγημα, το παραμύθι ότι θα μπουν τα Δυτικά Βαλκάνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα θα πάνε καλά, δεν το πιστεύω, δεν το αγοράζω. Αν δεν μπουν, γιατί εγώ δεν βλέπω εδώ να υπάρχει διάθεση να γίνει άλλη διάθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα Βαλκάνια είναι ο ζωτικό μας χώρος και εμείς θα πρέπει να έχουμε plan B, θα πρέπει να έχουμε στρατηγική. Το να τους απειλούμε ότι αν δεν κάνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα, αν δεν σεβαστούν το κράτος δικαίου, δεν θα μπουν στην Ένωση, είναι μια απειλή που δεν έχει για μένα αντίκρισμα. Δεν πρόκειται να μπουν και το ξέρω πολύ καλά. Γι' αυτό κάνουν ό,τι κάνουν.
2: Γιάννη, λέγε, θα το πιστέψουν και οι Άγγλοι και θα γυρίσουν τα μάρμαρα στα Τύρανα και όχι στην Αθήνα. Εγώ νομίζω είναι και το επίπεδο μόρφωσης αυτών των ανθρώπων. Ίσως υπάρχουν ελλείψεις εκεί, υπάρχει παραπληροφόρηση. Δεν ξέρω, και είναι αυτός, αφού δεν υπάρχει άρτος θεάματα.
0: Επιτρέψτε μου να προσθέσω. Ναι. Να προσθέσω. Ναι. Ότι δεν καλλιεργείται αυτό από εθνικιστικούς κύκλους. Η Ακαδημία των Τυράννων το έχει προμετωπίδα. Ο ίδιος ο Αλβανός Πρωθυπουργός το λέει σε ομιλίες του. Το διδάσκουν σε σχολεία. Γι' αυτό είναι επικίνδυνο. Υπάρχουν διάφοροι τελείς και στην Ελλάδα που είναι διάφορες τρέλες. Τα πάντα στον κόσμο τα έχουμε ανακαλύψει εμείς, ακόμα και το Σκάκι. Για όλο τον κόσμο το Σκάκι το έχουν ανακαλύψει οι Κινέζοι. Υπάρχουν κάποιοι Ελλαδίτες ή Έλληνες που λένε το ανακαλύψαμε εμείς. Αλλά υπάρχουν παντού. Εκεί όμως γίνεται μαζικά. Εκεί καλλιεργείται από το επίσημο κράτος. Το καλλιεργεί η Ακαδημία Επιστημόνων των Τυράννων.
2: Αυτό πώς θα αλλάξει, αυτό πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε?
0: Δυστυχώς, οι Αλβανοί θα πρέπει να το αλλάξουν μόνοι τους. Θα πρέπει να καταλάβουν να βοηθήσουν τον εαυτό τους ότι αν ήταν όλα αυτά που λένε, η Ακρόπολη θα ήταν στα Τύρανα. Όλοι αυτοί οι μεγάλοι ευεργέτες, ξέρετε ότι τα πολύ μεγάλα έργα το 18ο και 19ο στην Αθήνα τα είχαν φτιάξει βορειοπηρώτες. Ο Αρσάκης, ο Μπάγκας, ο Ζάπας, το Ζάπιο Μέγαρο, το Παναθηναϊκό Στάδιο, το Αστεροσκοπείο. Για να ευθυμίσουμε λίγο, ο πρόεδρος των Βλάχων εδώ στην Ελλάδα, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Βλάχων, λέει κάτι πολύ σοβαρό. Αναφαιρέσεις.
1: Ο Μαγειρίας.
0: Ναι, ο Μαγειρίας. Αναφαιρέσεις από την Αθήνα αυτά που φτιάξαν οι Βλάχοι και οι Βορειοπηρώτες, θα μείνει μόνο η Ακρόπολη. Όλοι αυτοί, όπως σας είπα, ο Μπάγκας, ο Ασάκης, ο Ζάπας, είχαν γεννηθεί σε σημερινή Αλβανία. Γιατί δεν κάναν τίποτα εκεί και όλα αυτά τα κάνανε στην Ελλάδα, κάνανε, ξέρω, στη Ρουμανία, στην Ελβετία, τη Γερμανία έχουν κάνει. Οι Αλβανοί θα πρέπει να τους πει κάποιος πολύ

0: Γιατί, ας πούμε, ο Πυθαγόρας ήταν στη Σάμου, γιατί ο Αριστοτέλης διδάσκει στην Πλάκα. Πώς γίνεται να είναι αυτοί οι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, αφού εμείς μπορούμε αύριο να πάμε να περπατήσουμε στην Πλάκα εκεί που δίδασκε ο Αριστοτέλης και ο Πλάτωνας.
1: Ναι. Τέτοιου τους επιχειρήματα δεν τους αγγίζουν δυστυχώς, γιατί είναι τόσο, ας πούμε, έχουν μια τέτοια μοιοπία που δυστυχώς και εγώ σε κάποια φορά έχω χάσει λίγο το χρόνο μου και έχω συζητήσει με Αλβανούς από ιστορικά επιχειρήματα, δυστυχώς φανατικούς εννοώ, τουλάχιστον εθνικιστές δεν τα υπολογίζουν. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Μπελέρη, και κάτι ακόμη. Στην Αθήνα το 2024, πριν 2 χρόνια περίπου, είχα γνωρίσει την Ερμιόνη Κατσίφα. Εκεί κάναμε διαδήλωση έξω από το Σύνταγμα για μια ημερίδα που είχε διοργανώσει τότε το Ινστιτούτο Τσίπρα και το Ίδρυμα ΖΑΕΦ, που πανηγύριζαν τότε τα 5 χρόνια από την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών, και έτυχε εκεί να γνωριστούμε. Πώς βλέπετε σήμερα την υπόθεση της δολοφονίας του Κωνσταντίνου Κατσίφα? Πιστεύετε ότι υπήρξε τελικά συγκάλυψη από τις αλβανικές αρχές? Γιατί εξως γνωρίζω το ζήτημα έχει αρχιοθετηθεί και έχουν πει ότι καμία αστυνομία δεν τον σκότωσε, ότι ήταν αυτόχειρας. Αυτά όλα, εσείς πώς τα βλέπετε αυτά?
0: Κοιτάξτε να δείτε, είναι και από αυτή την έννοια εγώ νιώθω τυχερός, γιατί η αντίδραση στην υπόθεσή μου, η αντίδραση της Ελλάδος ήταν, δεν ξέρω αν ήταν υπερέπουσα ή αν ήταν αρκετή, ήταν όμως πολύ οξύ και μεγάλη. Ενώ στην αντίδραση μια άλλη πολιτεία τότε, στη δολοφονία του Κωνσταντίνου του Κατσίφα, του Μακαρίτη, αλλά και του Αριστοτέλη του Γκούμα παλιότερα στη Χιμάρα, ήταν πιο ήπια. Με την υπόθεση μου, εμείς πληρώσαμε τη λάθος πολιτική των 35 χρόνων. Δεν ήταν ότι τώρα το ελληνικό πολιτικό σύστημα σύσσωμο καταδίκασε και πολέμησε εγώ να δικαιωθώ. Δεν τα καταφέραμε ακριβώς γιατί υποτιμούμε την Αλβανία και γιατί συνέχεια δίναμε τόπο συνοργή και δεν ασχολούμαστε σοβαρά. Ο Κωνσταντίνος ο Κατσίφας, ας πούμε ότι έκανε ένα λάθος. Πήρε ένα όπλο και βγήκε στην κεντρική πλατεία και πυροβολούσε στον αέρα. Έστω και στον αέρα, αν τον σκοτώναν εκεί, όταν κρατάς όπλο, μπορεί να υπάρχει κάποιος που το κρατάει καλύτερο από σένα. Δεν θα μπορούσε να πει κανείς τίποτα. Αλλά αφού παραδόθηκε, τον σκότωσαν εξ επαφής. Αυτό το πράγμα είναι ψυχρό δολοφονία. Και δεν θα έπρεπε ποτέ το ελληνικό κράτος να σωπήσει και να κάνει γαργάρα αυτή την στιγμή δολοφονία. Πράγματι, ο εισαγγελέας στο πόρισμά του έβγαλε πόρισμα ότι τελικά αυτοκτόνησε, ενώ ο κ. Ζαμάνη δήλωσή του είχε πει ότι δεν πρέπει οι Έλληνες να μου ζητάνε λογαριασμό γιατί σκότωσαν τον Κατσίφα, αλλά να με ευχαριστούν που σκότωσαν έναν τρελό. Άρα ο άνθρωπος ο οποίος είχε πει τον δολοφόνησα βγήκε και μέσω των αστικών αρχών του εισαγγελέα και είπε ότι αυτοκτόνησε. Ευτυχώς η οικογένεια και οι δικηγόροι της οικογένειας δεν κάνανε δεκτή την έκθεση του εισαγγελέα και την έχουν γυρίσει πίσω και ο εισαγγελέας ακόμα δεν έχει βγάλει την καινούργια έκθεση να πει πότε έγινε και τι έχει γίνει. Δεν έχει αδερφευτηθεί υπόθεση, απλώς θα εξεταστεί έτσι.
1: Από τη στιγμή που, όπως είπατε και εσείς, η ελληνική πολιτεία δεν άσκησε την απαραίτητη πίεση για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, τι μήνυμα έστειλε με αυτό το τρόπο η Ελλάδα στους υπόλοιπους βορειοϋπειρώτες όταν δεν έδειξε πραγματικά ζήλο και ενδιαφέρον για αυτή την υπόθεση? Δεν ήταν πολύ αρνητικό αυτό?
0: Ασφαλώς ήταν πολύ αρνητικό. Κοιτάξτε να δείτε. Η Ελλάδα, καλώς ή κακώς, είναι η μεγάλη δύναμη των Βαλκανίων. Και ορισμένοι συμπατριώτες μας που είναι σε κύριες θέσεις θεωρούν ότι θα πρέπει να αποτελέσουμε τη λύση του βαλκανικού προβλήματος.

0: λείψουν τις πατρογονικές τους αιστείες. Ποιο θα ήταν αυτό?
1: Είμαστε ένα κομμάτι ταλαιπωρημένου ελληνισμού. Είμαστε ένα κομμάτι το οποίο έχει μείνει εκεί με θυσίες χρόνια. Σήμερα, υπό την εξής έννοια, είμαστε σε καλή κατάσταση. Είμαστε πιο δυνατοί πνευματικά, πιο δυνατοί οικονομικά από ποτέ και θα είναι κρίμα η γενιά μας να χάσει την πατρίδα. Οι παππούδες μας, οι πατράδες μας ήταν πιο αγράμματοι με λιγότερα λεπτά, αλλά ίσως είχαν μεγαλύτερο πείσμα. Εμείς θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα αυτά, όπως σας είπα, και να παραδώσουμε την πατρίδα μας στα παιδιά μας έτσι όπως ήταν ελληνική.
0: Mm-hmm. Και αυτό είναι το όραμά σας, ας πούμε, για την Βόρειο Ήπειρο, για τα επόμενα χρόνια, για τις επόμενες γενιές, να ανθίσει ξανά ο ελληνισμός της Βόρειου Ήπειρου?
1: Ασφαλώς. Ας υποθέσουμε ότι τα Δυτικά Βαλκάνια και η Αλβανία θα μένει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θα ήθελα μία Βόρειο Ήπειρο η οποία θα είχε τον κόσμο της εκεί. Οι Βορειοϋπειρώτες θα μπορούσαν να ζήσουν με τα περιουσιακά τους δικαιώματα, με το δικαίωμα των αυτοπροσδιορίζοντος Έλληνες, όπως είπα και στις αρχές, να έχουν παιδεία σε όλες τις βαθμίδες και να ζουν ειρηνικά.
0: Κοινώς δηλαδή, να έχουν όλα τα δικαιώματα που έχουν οι Αλβανοί μετανάστες στην Ελλάδα.
1: Να έχουν όλα τα δικαιώματα που έχουν οι Αλβανοί μετανάστες στην Ελλάδα, που έχουν οι Αλβανοί στα Σκόπια, που έχουν οι Αλβανοί στο Κόσοβο. Άρα να είμαστε ίσοι Ευρωπαίοι, να είμαστε νοικοκυρές στον τόπο μας, έτσι όπως έχουμε ζήσει επί χιλιετίες.
2: Κύριε Μπελέρη, θα κλείσουμε την εκπομπή, αλλά θα σας πω κάτι save the date, 8 Μαΐου του 27, σας καλεί η Στουτγκάρδη στην παρέλαση. Οπότε τώρα θα αποσπάσω μια θετική απάντηση από εσάς, θα προσπαθήσω τουλάχιστον, αν υπάρχει ο χρόνος, να έρθετε εδώ να ζήσετε την παρέλαση του Τκάρδης. Ίσως έρθουν και βορειοπυρώτες εδώ. Σύλλογοι.
1: Ωραία, θα είναι χαρά μου και θα το προγραμματίσω να έρθω.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε την εκπομπή με μουσική. Ευχαριστούμε τον κύριο Μπελέρη που ήταν μαζί μας. Μεγάλη μας τιμή, κύριε Μπελέρη.
1: Τιμή ήταν δική μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω να χαιρετήσω όλους τους συμπατριώτες που μας ακούσαν αυτή την ώρα. Ευχαριστώ και πάλι.
2: Ευχαριστούμε.